τέρα. Ράνιεται πάνε κοτάει με χακανάχουν για κάτω κατά. Νορέινε τενόκοτε, τενόκοτε.